0: Και ο πρώτος που είναι αυτό, αν το πάει, να ρε μάμα, στη θέση του αδερφού, πώς ρώτησε το μέτρα εξτρέμ.
1: Μπορεί να σύρθαν 25 τέτοια πρότσο, με 3-4 right. Κρέπα η ρούτα σταν γορεύα.
0: Τον 3-4 right, κλειά, λούτα σταν γορεύα, κλειά, τον σπάει.
1: Πρέπει να σύρθαν 25, εν τίχνα με τέφραρβο, 3-4-0, δίκαινε σύρθαν 8-5.
0: Μέτε,
1: Flight Alabama 4-0, Tanaima 8-5, Tanaima 8-5. MKO 862, contact Tokyo radar, 120.2.
2: 120.2, MKO 862,
1: Tanaima. Tanaima. Onipon 806, Tisna maintain 13,000.
2: Tisna maintain 13,000,
1: Jetta Fa 10 Mike Zulu, Liquid Direct Venus, Defamente Flyable 210.
0: Liquid Direct Venus, Defamente Flyable 210, Jetta Fa 10 Mike
1: Zulu. Onipon 834, Liquid Direct Peak, Defamente 13,000.
0: Liquid Direct Peak, 13,000, Mike Zulu.